Για να κατανοήσουμε τη συνθήκη του Μάστριχτ, πρέπει αρχικά να δούμε κάποια βασικά ιστορικά στοιχεία που οδήγησαν σταδιακά στη γέννησή της. Οι προσπάθειες για την ενοποίηση της Ευρώπης ξεκίνησαν αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι ανίποτες καταστροφές και η φρίκη που είχε προκαλέσει ο πόλεμος σε ολόκληρη την Ευρώπη είχαν αλλάξει ριζικά τις τάσεις των ανθρώπων. Οι κυβερνήσεις πολλών ευρωπαϊκών χωρών ήταν αποφασισμένες να μην επιτρέψουν στον πόλεμο να επιστρέψει ποτέ ξανά. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες άρχισε να κερδίζει έδαφος η ιδέα ότι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί η ειρήνη στην Ευρώπη θα ήταν να ενισχυθεί τόσο πολύ η οικονομική συνεργασία μεταξύ των χωρών της, ώστε ο πόλεμος να γίνει πρακτικά αδύνατος. Με αυτή την αποφασιστικότητα ιδρύθηκε το 1951 η ΕΚΑΧ, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1957, ακολούθησαν οι συνθήκες της Ρώμης, με τις οποίες ιδρύθηκαν δύο νέοι οργανισμοί, η ΕΟΚ, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και η ΕΒΡΑΤΟΜ, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας. Το επόμενο μεγάλο βήμα στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έγινε το 1986, όταν υπογράφτηκε η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη. Στόχος της πράξης αυτής ήταν να δημιουργηθεί μέχρι το 1992 μια ενιαία αγορά εντός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Βασικός σκοπός αυτής της ενιαίας αγοράς ήταν να αποτελέσει ολόκληρη η κοινότητα έναν χώρο στον οποίο θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα, δηλαδή χωρίς δασμούς και άλλα εμπόδια, αγαθά, υπηρεσίες, κεφάλαια και πρόσωπα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 όμως, οι χώρες της ΕΟΚ αποφάσισαν τελικά ότι η όλο και πιο στενή συνεργασία τους δεν θα έπρεπε να περιοριστεί μόνο στον τομέα της οικονομίας, αλλά ότι θα έπρεπε να πάρει και πολιτικά χαρακτηριστικά. Στις 7 Φεβρουαρίου του 1992, τα 12 τότε κράτη-μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υπέγραψαν στην Ολλανδική πόλη Μάστριχτ τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνθήκη αυτή, γνωστή και ως Συνθήκη του Μάστριχτ, τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου του 1993, αφού πρώτα κυρώθηκε από όλα τα κράτη-μέλη. Η συνθήκη του Μάστριχτ περιείχε διάφορα πρωτοποριακά στοιχεία. Πρώτα και κύρια, με τη συνθήκη του Μάστριχτ ιδρύθηκε επίσημα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μέχρι τότε ΕΟΚ, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, μετασχηματίστηκε σε μια πιο συνεκτική και πιο ολοκληρωμένη ένωση. Σημαντική καινοτομία της συνθήκης του Μάστριχτ ήταν επίσης το γεγονός ότι καθιέρωσε την έννοια της ηθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για πρώτη φορά, οι πολίτες των επιμέρους κρατών μελών γίνονται πλέον και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νέα αυτή έννοια έδωσε τη δυνατότητα στους πολίτες να κυκλοφορούν και να εγκαθίστανται ελεύθερα σε όποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν. Τους έδωσε επίσης το δικαίωμα να ψηφίζουν και να είναι υποψήφιοι στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης και στις ευρωεκλογές σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας έτσι την αίσθηση μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ενότητας της Ευρώπης. Η συνθήκη του Μάστριχτ ήταν εξαιρετικά σημαντική και για έναν ακόμη λόγο. Ήταν η συνθήκη που έθεσε τις βάσεις για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση ήταν το σχέδιο που οδήγησε τελικά στην καθιέρωση ενός κοινού νομίσματος, του ευρώ. Στόχος του κοινού νομίσματος ήταν να ενισχύσει την οικονομική σταθερότητα των κρατών μελών και να διευκολύνει το εμπόριο και τα ταξίδια μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνθήκη του Μάστριχτ όριζε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας αφορούσε τις ευρωπαϊκές κοινότητες και περιλάμβανε διάφορες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πολιτικές. Ο δεύτερος πυλώνας ήταν η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Στόχος της ήταν να εξασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εμφανίζεται με ενιαία φωνή στη διεθνή κοινότητα και ότι όλα τα κράτη-μέλη θα ακολουθούν ενιαία στρατηγική σε θέματα ασφαλείας. Ο τρίτος πυλώνας αφορούσε τη συνεργασία των κρατών μελών σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Στο επίκεντρο του τρίτου πυλώνα βρίσκονταν η επιβολή του νόμου, τα συστήματα δικαιοσύνης και οι πολιτικές για τη μετανάστευση. Η συνθήκη του Μάστριχτ ενίσχυσε επίσης σημαντικά το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέσπισε για πρώτη φορά τη διαδικασία της συναπόφασης, με την οποία το Κοινοβούλιο απέκτησε νέες νομοθετικές εξουσίες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγινε επίσης συνομοθέτης. Αποφασίζει δηλαδή έκτοτε επί ίσης όρης μαζί με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολλούς τομείς πολιτικής. Η συνθήκη του Μάστριχτ ενίσχυσε ακόμη τον ρόλο που παίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
όσον αφορά τη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς το Κοινοβούλιο απέκτησε τη δικαιοδοσία να εγκρίνει ή να απορρίπτει τον υποψήφιο ή την υποψήφια για την Προεδρία της Επιτροπής, καθώς και να εγκρίνει ή να απορρίπτει την Επιτροπή στο σύνολό της. Με τη συνθήκη του Μάστριχτ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέκτησε επίσης μεγαλύτερο έλεγχο όσον αφορά τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ενισχυμένος ρόλος του Κοινοβουλίου έκανε πιο διαφανή τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εξασφάλισε ότι εκπροσωπείται καλύτερα η βούληση των πολιτών.

Λίγα χρόνια αργότερα, η συνθήκη του Μάστριχτ τροποποιήθηκε. Αρχικά με τη συνθήκη του Άμστερνταμ και στη συνέχεια με τη συνθήκη της Νίκαιας. Η συνθήκη του Άμστερνταμ υπογράφτηκε στις 2 Οκτωβρίου του 1997 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου του 1999. Στόχος της ήταν να εξορθολογιστεί η λειτουργία των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προετοιμαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της για την ένταξη νέων κρατών μελών. Η συνθήκη του Άμστερνταμ καθιέρωσε επίσης την έννοια της ενισχυμένης συνεργασίας, η οποία επιτρέπει σε μια ομάδα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εμβαθύνει τη συνεργασία της σε συγκεκριμένους τομείς, ακόμη και αν τα υπόλοιπα κράτη-μέλη δεν θέλουν ή δεν θέλουν ακόμη να προχωρήσουν σε μια μορφή πιο στενής συνεργασίας. Εκείνη την εποχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρισκόταν σε διαδικασία διεύρυνσης και η ευελιξία που πρόσφερε η ενισχυμένη συνεργασία ήταν αποφασιστική σημασία για να μπορούν να καλύπτονται οι διαφορετικές ανάγκες και να υπηρετούνται τα διαφορετικά συμφέροντα των κρατών μελών. Με τη συνθήκη του Άμστερνταμ ενσωματώθηκε στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και η Συμφωνία για την Κοινωνική Πολιτική, μια συμφωνία που είχαν υπογράψει σε διακυβερνητική διάσκεψη οι χώρες της ΕΟΚ το 1992. Με τον τρόπο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση τόνισε τη σημασία που έχουν για εκείνη τα κοινωνικά δικαιώματα, η απασχόληση και η καταπολέμηση των διακρίσεων. Η συνθήκη του Άμστερνταμ έθετε επίσης ως στόχο να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένας χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, μέσα στον οποίο τα κράτη-μέλη θα μπορούν να συνεργάζονται πιο στενά σε θέματα όπως το άσυλο, η μετανάστευση και η δικαιοσύνη. Επιπλέον, η συνθήκη του Άμστερνταμ θεσμοθέτησε για πρώτη φορά τη θέση του ΗΠΑ του εκπροσώπου για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, θέση που πολλοί έχουν παρομοιάσει με εκείνη ενός Υπουργού Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτόν τον τρόπο, η συνθήκη ενίσχυσε την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια των 15 τότε κρατών μελών και εξασφάλισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παρεμβαίνει στις διεθνείς υποθέσεις με ενιαία φωνή. Τέλος, η συνθήκη του Άμστερνταμ μεταρρύθμισε τα θεσμικά όργανα με στόχο να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά τους, αύξησε τους τομείς στους οποίους ακολουθείται η διαδικασία της συναπόφασης και ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Συνθήκη της Νίκαιας υπογράφτηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 2001 και τέθηκε σε ισχύ 2 χρόνια αργότερα. Βασικός στόχος της συνθήκης αυτής ήταν να προετοιμάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μεγαλύτερη διεύρυνση που έχει βιώσει μέχρι σήμερα, με την προσχώρηση 10 νέων χωρών το 2004. Σε αυτό το πλαίσιο άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο σταθμίζονταν μέχρι τότε οι ψήφοι στο Συμβούλιο, τροποποίησε τη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αύξησε τους τομείς στους οποίους μπορούν να λαμβάνονται αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία. Οι αλλαγές αυτές ήταν απαραίτητες για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να αποφασίζει με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο, ακόμη και μετά τη διεύρυνσή της.

0: Iżida fil-prezzijiet l-għoli tal-ħajja u situazzjoni ekonomika kienu temi ewlenin li motivaw li l-aktar minn 40% taċ-ċittadini biex jivvutaw fl-aħħar elezzjonijiet Ewropej. Terz tal-votanti qalu li s-sitwazzjoni internazzjonali kienet suġġett li ħeġġiġhom jivvutaw, fil-waqt li proporzjon simili semmew id-difiża tad-demokrazija u l-istat tad-dritt bħala fattur motivanti. Il-migrazzjoni, l-ambjent u t-tibdil fil-klima u d-difiża u s-sigurtà tal-Unjoni Ewropea flimkien kienu l-ħames kwistjoni l-aktar imsemmija. Żewġ persuni minn kull tlieta li rrispondew kienu ottimisti dwar il-futur tal-Unjoni Ewropea u jqisu sħubija fl-Unjoni Ewropea bħala xi ħaġa pożittiva. Dan ifisser li 7 persuni minn kull 10 jaħsbu li pajjiżhom ibbenefika mis-sħubija fl-Unjoni Ewropea. U din hija ċifra li baqgħet stabbli f'dawn l-aħħar snin. B'mod ġenerali, iċ-ċittadini għandhom 4 raġunijiet ewlenin għaliex iħossu li sħubija fl-Unjoni Ewropea hija ta' benefiċċju għal pajjiżhom. Raġuni ewlenija li taw kienet iż-żieda fil-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. It-tieni huma qalu li l-Unjoni Ewropea tgħin biex tipproteġi l-paċi u s-saħħa ħis-sigurtà. It-tielet raġuni l-aktar popolari kienet li l-Unjoni Ewropea tikkontribwixxi għat kabbir ekonomiku fil-waqt li r-raba' waħda kienet li din toħloq opportunitajiet ġodda ta' xogħol.
1: Il-fiduċja fid-demokrazija parlamentari Ewropea għadha partikolarment għolja. 42% taċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea li parteċipaw fl-istħarriġ għandhom immaġni pożittiva tal-Parlament Ewropew. Dan huwa l-ogħla riżultat li qatt ġirreġistrat. L-istudju jissuġġerixxi wkoll li l-votazzjoni fl-elezzjonijiet Ewropej saret drawa demokratika għal ħafna ċittadini. Meta ġew mistoqsija għaliex ivvutaw, kważi nofs il-votanti qalu li dejjem jagħmlu dan, fil-waqt li 4 minn kull 10 qalu li huwa dmir tagħhom bħala ċittadini. L-istħarriġ sar bejn Ġunju u Lulju 2024 mill-Aġenzija tar-Riċerka Verjin għall-Parlament Ewropew. Fih ipparteċipaw aktar minn 26,000 persuna mis 27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Dan il-podcast huwa miġi jublilek mill-Parlament Ewropew. Tista' tisma' aktar podcasts fuq Europarl Radio.
2: Ιού του 1995, οι σερβοβοσνιακές δυνάμεις, με επικεφαλής τον στρατηγό Ράτκο Μλάντιτς, κατέλαβαν την πόλη Σρεμπρένιτσα στην Ανατολική Βοσνία, η οποία έχει κηρυχθεί ως ασφαλής περιοχή από τα Ηνωμένα Έθνη. Τις επόμενες ημέρες, πάνω από 8.000 μουσουλμάνοι, κυρίως άνδρες και αγόρια, δολοφονήθηκαν συστηματικά και στη συνέχεια θαύτηκαν σε ομαδικούς τάφους. Σε αυτό το επεισόδιο του podcast «Ιστορία και γεγονότα» θα επικεντρωθούμε σε ένα από τα πιο τραγικά γεγονότα του τέλους του 20ου αιώνα, τη γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα. Θα μιλήσουμε για το γενικότερο πλαίσιο με τον πόλεμο στην πρώην Ιουγκοσλαβία, θα αναλύσουμε τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στη Σρεμπρένιτσα και θα εξετάσουμε επίσης πώς αυτή η θηριωδία έχει αναγνωριστεί και πώς τιμάται η μνήμη της σε όλο τον κόσμο. Για να μιλήσουμε για τη γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα, πρέπει πρώτα να ανατρέξουμε στη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας στις αρχές της δεκαετίας του 90. Η Ιουγκοσλαβία ήταν μια ομοσπονδία που αποτελούνταν από 6 σοσιαλιστικές δημοκρατίες. Τη Σλοβενία, την Κροατία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο, τη Μακεδονία και τη Σερβία. Η διάλυσή της ξεκίνησε μετά το θάνατο του επί σειρά ετών ηγέτη της, Γιώσιπ Μπρος Τίτο, το 1980. Ο Τίτο είχε καταφέρει να διατηρήσει μια έθραυστη ισορροπία μεταξύ των διαφόρων εθνοτικών ομάδων στη Ιουγκοσλαβία. Ωστόσο, μετά το θάνατό του, τα εθνικιστικά αισθήματα του πληθυσμού και η πολιτική αστάθεια αυξήθηκαν. Το 1991, η Σλοβενία και η Κροατία ανακήρυξαν την ανεξαρτησία τους, προκαλώντας τη βίαιη αντίδραση του Ιουγκοσλαβικού Λαϊκού Στρατού, ο οποίος ελεγχόταν κυρίως από Σέρβους. Η σύγκρουση σύντομα εξαπλώθηκε στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η οποία ήταν η πιο εθνοτικά ποικιλόμορφη από τις 6 δημοκρατίες, όπου Βόσνοι, Κροάτες και Σέρβοι ζούσαν μαζί. Το 1992 η Βοσνία-Ερζεγοβίνη ανακήρυξε την ανεξαρτησία της, γεγονός που οδήγησε σε έναν βίαιο και πολύπλοκο πόλεμο, στον οποίο συμμετείχαν πολλές παρατάξεις. Οι Σέρβοι της Βοσνίας υποστηριζόμενοι από τη σερβική κυβέρνηση και τον Γιουγκοσλαβικό Λαϊκό Στρατό, επιχείρησαν να δημιουργήσουν μια μεγάλη Σερβία, με την εθνοκάθαρση των περιοχών που βρίσκονταν υπό τον έλεγχό τους, δηλαδή με την εξάλειψη όλων των μη Σέρβων. Η Σρεμπρένιτσα, μια πόλη στην Ανατολική Βοσνία, έγινε το σύμβολο της βαρβαρότητας του πολέμου. Η πόλη είχε κηρυχθεί ως ασφαλής περιοχή από τον ΟΗΕ το 1993 και υποτίθεται ότι δεν κινδύνευε από ένοπλες επιθέσεις και άλλες εχθρικές ενέργειες. Παρ' όλα αυτά, οι δυνάμεις των Σέρβων της Βοσνίας πολιόρκησαν τον θύλακα, αποκόπτοντας την πρόσβαση σε τρόφιμα, ιατρικές προμήθειες και ανθρωπιστική βοήθεια. Τον Ιούλιο του 1995, η κατάσταση στη Σρεμπρένιτσα είχε φτάσει σε οριακό σημείο. Η πόλη είχε γεμίσει με χιλιάδες Βόσνιους πρόσφυγες που είχαν εγκαταλείψει τις γύρω περιοχές. Ήταν ανυπεράσπιστη και αντιμετώπιζε σοβαρές ελλείψεις σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Στις 11 Ιουλίου του 1995, οι σερβικές δυνάμεις της Βοσνίας, υπό τη διοίκηση του στρατηγού Ράτκο Μλάντιτς, κατέλαβαν τη Σρεμπρένιτσα. Οι Ολλανδοί και ανόκρανοι του ΟΗΕ που φύλασαν την πόλη δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την κατάληψή της. Ακολούθησε η συστηματική σφαγή των Βόσνιων ανδρών και αγοριών, ενώ γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι εκδιώχθηκαν βίαια από την περιοχή. Τις επόμενες ημέρες, πάνω από 8.000 Βόσνοι, κυρίως άνδρες και αγόρια, εκτελέστηκαν στη Σρεμπρένιτσα και στη γύρω περιοχή. Τα πτώματά τους ρίχτηκαν σε ομαδικούς τάφους. Πολλά από αυτά ενταφιάστηκαν ξανά αργότερα σε άλλα μέρη σε μια προσπάθεια να αποκρυφτούν τα αποδεικτικά στοιχεία της γενοκτονίας. Χιλιάδες γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι απελάθηκαν βία και ανάμεσα σε 20.000 και 50.000 γυναίκες και κορίτσια κακοποιήθηκαν σεξουαλικά. Η διεθνής κοινότητα άργησε να αντιδράσει στις θηριωδίες που διαπράχθηκαν στη Βοσνία. Τα γεγονότα στη Σρεμπρένιτσα, ωστόσο, συγκλώνησαν τον κόσμο και ανέδειξαν τις αδυναμίες της ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ. Ως απάντηση, το ΝΑΤΟ εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές κατά των βάσεων των Σέρβων της Βοσνίας. Η αντίδραση αυτή οδήγησε στη σύναψη των συμφωνιών του Ντέιτον τον Δεκέμβριο του 1995. Θέτοντας τέλος στον πόλεμο της Βοσνίας. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Ιουγκοσλαβία συστάθηκε για να δικάσει τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Το 2001, το δικαστήριο χαρακτήρισε τη σφαγή της Σρεμπρένιτσα ως γενοκτονία. Αρκετά άτομα, μεταξύ των οποίων ο Ράτκο Μλάντιτς και ο Ράντοβαν Κάρατζιτς, καταδικάστηκαν για το ρόλο τους στις φρικαλαιότητες που διαπράχθηκαν. Το 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο καταδίκασε τη γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα. Απέτησε επίσης φόρο τιμή στα θύματα και εξέφρασε την υποστήριξή τους στις οικογένειές τους, πολλές από τις οποίες εξακολουθούν να μην γνωρίζουν τι συνέβη στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Το ψήφισμα ζήτησε να αναγνωριστεί η 11η Ιουλίου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας της Σρεμπρένιτσα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τόνισε πόσο σημαντικό είναι να αναγνωριστεί αυτή η θηριωδία προκειμένου να προχωρήσουμε προς τη δικαιοσύνη και τη συμφιλίωση. Το 2015, το Κοινοβούλιο καταδίκασε και πάλι τη γενοκτονία σε ένα άλλο ψήφισμα για την 20η επέτειο της σφαγής. Σε αυτό το ψήφισμα ανέφερε ότι οι πολιτικοί εκπρόσωποι της Βοσνίας Ερζεγοβίνης θα πρέπει να αναγνωρίσουν το παρελθόν προκειμένου να διαμορφώσουν ένα καλύτερο μέλλον. Τόνισε επίσης τη σημασία του έργου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Ιουγκοσλαβία και ζήτησε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Τον Ιούλιο του 2015, στη Σύνοδο Λομέλειας του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ο Επίτροπος για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία, Γκούντερ Ότιγκερ, δήλωσε τα εξής. Πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι η Ευρώπη και ο κόσμος συμπεριλαμβανομένων και ημών, απέτυχαν να κάνουν ό,τι ήταν δυνατόν για να προστατεύσουν τα θύματα. Η γενοκτονία της Ρεμπρένιτσα έχει αφήσει τα σημάδια της όχι μόνο στα Βαλκάνια, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχει αφήσει βαθιές πληγές στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και συνεχίζει να μας επιβάλλει την ηθική υποχρέωση να μην ξεχάσουμε ποτέ. Στο ψήφισμα του 2015, το Κοινοβούλιο ζήτησε επίσης να δημιουργηθούν εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τις αιτίες αυτών των θηριωδιών. Εξέφρασε επίσης την υποστήριξή του σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως είναι η Ένωση Μητέρων των Θυλάκων της Ρεμπρένιτσα και της ΖΕΠΑ. Οι οργανώσεις αυτές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και την προώθηση της συμφιλίωσης. Τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου καταδεικνύουν τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εργάζεται για την πρόληψη τέτοιων εγκλημάτων και για την προώθηση της ειρήνης στην περιοχή. Το 2024, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε ψήφισμα που όρισε την 11η Ιουλίου ως Διεθνή ημέρα μνήμης των θυμάτων της γενοκτονίας της Ρεμπρένιτσα. Με αυτόν τον τρόπο, τα κράτη θέλησαν να αναγνωρίσουν το τεράστιο μέγεθος της τραγωδίας της Ρεμπρένιτσα και να τιμήσουν τα θύματα. Η ημέρα αυτή επιτρέπει επίσης στη διεθνή κοινότητα να επαναβεβαιώσει τη δέσμευσή της να αποτρέπει παρόμοιες φρικαλαιότητες στο μέλλον. Η γενοκτονία της Ρεμπρένιτσα είναι πραγματικά μία από τις πιο μαύρες σελίδες της πρόσφατης ιστορίας μας. Τα γεγονότα του Ιουλίου του 1995 καταδεικνύουν πόσο καταστροφικές συνέπειες μπορεί να έχουν οι εθνοτικές συγκρούσεις και πόσο σημαντική είναι μια αποτελεσματική διεθνής παρέμβαση. Οι ετήσιες εκδηλώσεις μνήμης της 11ης Ιουλίου δεν είναι απλώς ένας φόρος τιμής στα θύματα. Είναι επίσης ένα κάλεσμα προς όλους μας να παραμένουμε σε επαγρύπνηση απέναντι στις θηριωδίες της γενοκτονίας και της εθνοκάθαρσης. Είναι ακόμη μια υπενθύμηση ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δικαιοσύνη για να μην επαναληφθεί η ιστορία. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται το σημερινό μας επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europal Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Que grau de poder evoca a palavra Parlamento? Para alguns, o primeiro Parlamento que lhes vem à cabeça é o Parlamento Europeu. Para outros, será o Parlamento Nacional. Também há quem fique um pouco confuso e não consiga distinguir muito bem entre os dois. Não se preocupe, vamos dar-lhe algumas informações para que possa compreender o assunto de forma mais clara. O Tratado de Lisboa, redigido em 2007, descreve pela primeira vez o papel dos Parlamentos Nacionais na União Europeia.